Από το κέικι φοήλε νου τέλουν φαήλε νου κέρατουν λίγο πόγκορε τα ήρισα λουρου κέρουν μπαντουρου του το τέλα.